Όπα η Μπένια και στενότε για κοίτα με σκαλόριν τα κετσόβα. Σογασόντας ποσιτίβας, The Radio Philippines.